0: να κάγω γκίζι.
1: Να κάνει το ατάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: The Quarter Mix on Taps Radio.